cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City 92, on FM, on site, and on Radio Player app.
1: The best music at the best frequency.
2: City on web.
3: cityfm92.gr.
4: Πανά, φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε

0: Κοίτα, παίρνουν τα θέματα να τα έχουμε πραγματικά ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Discover great music.
3: And Lefko 87,7.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου του 2026. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Από εβδομάδα θα είναι μαζί μας και ο Παναγιώτης Μενεγούς επιτέλους, μετά από αρκετό καιρό, να συζητήσουμε για όλη αυτή την περιπέτειά του. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Έχει application. Το βρίσκεται και σε iOS και σε Android. Είναι επίσης το ελευκό.fm το site μας. Θα πάμε σήμερα, όπως κάθε μέρα, μαζί μέχρι τις 10, 29 Μαΐου, Παρασκευή. Ξεκινάμε μουσικά, Cardigans. Και ξεκινάμε φυσικά και με τον Elke Klein και Belle Doron στο Go High.

Είναι ο Λευκόδη 7 και 7, είναι το Λατέρνα τη 29 Μαΐου. Εντάξει, σήμερα 1453, σαν σημαία η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών. Η πόλη σε άλλο, έπειτα από ολιορκία ενός χρόνου, σε μια συγκλονιστική ιστορία και συγκλονιστική καμπή στην ανθρωπότητα. Σαν σήμερα το 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος επί των Χουσουήν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην αντιπάρατο στην Κάσο και προσβάλλει από τα νέτα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ δηλαδή. Σαν σήμερα ξεκινάει το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα. Σαν σήμερα έχουμε τον τραγικό τελικό στο Χέιζελ των Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο Πρωταθλητρίων Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 29 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι το Λατέρνα TV, 29 Μαΐου σήμερα του 2026.

29 Μαΐου σήμερα και κληρώνει το χρηματοκιβώτιο εκεί στις 4 η μέρη, κληρώνει και τηλεφωνεί. Μπορείτε να στέλνετε μέχρι τότε τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για να κερδίσετε 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σας, απλά πρέπει να θυμάστε το ποσό όταν θα σας πάρει η μέρη και να της το πείτε, 8.929, και να στείλετε και ένα SMS για να μπείτε στον διαγωνισμό. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Στέλνετε στο 19.600 τη λέξη win και μετά το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε, ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα η περίπτωση εθισμού και απώλειας περιουσίας. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι 29 Μαΐου σήμερα 2026. Έχουμε, όπως επαναλαμβάνω, κληρώνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 8.929 ευρώ.

0: 7,7.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και αποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολη.
4: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλου.

0: Ραντεβού. Βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μη δίνει σημασία στην κριτική. Να θυμάσαι ότι η μόνη γεύση επιτυχίας που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι είναι όταν σε δαγκώνουν. Λευκό 87,7 καλημέρα.
7: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
8: Η καλή είδηση της ημέρας.
9: Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

Ένας πρώην αξιωματούχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε 303 ράβδους χρυσούς αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία κατασκοπίας και τις έκρυβε στο σπίτι του στη Βιρτζίνια τον ΗΠΑ. Περιγράφεται ως ανώτερο. Ο στέλεχος με άδεια ασφαλείας, άκρους απορρίτου χαρακτήρα, παραπλάνησε επίσης τους ανώτερους του σχετικά με την εκπαίδευσή του και τη στρατιωτική του θητεία. Ενώ έλαβε και παράνομα και 77.000 δολάρια ως αποζημίωση στρατιωτικής άδειας, τι τους έκανε, τους ράβδους τους κρατούσε εκεί πέρα. Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, κατηγορείται για την κλοπή δημόσιου χρήματος, αν και πολλά στοιχεία γύρω από την υπόθεση παραμένουν άγνωστα. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο Ραφ κατάφερε φαινομενικά να πείσει τους ανώτερους του να του εμπιστευτούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί προφανώς όλη αυτή την ιστορία σε κάποια σειρά θα τη δούμε το επόμενο διάστημα, αν και παρά την παραπλάνηση τον πιάσανε στο τέλος, αφού δεν κατάφερε αυτούς τους ράβδους χρυσούς να τους στείλει σε κάποιο κλεπταποδόχο, να τους κάνει μετρητά, να τους κάνει οτιδήποτε. Αυτά είναι, φοβερό είναι πάντως να έχεις στο σπίτι σου 40 εκατομμύρια δολάρια και να μην ξέρεις τι να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις και να τα βλέπεις να πιάνουν χώρο σαν μια πολυθρόνα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι 29 Απ. 2026, είναι το Alternative.

Σας σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, σας σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Ξενάκης, ο Κώστας Καζάκος επίσης, σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ντένις Χόπερ και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 2017. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκα και εγώ, ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Αν ήταν εδώ ο Παναγιώτης, θα με φκόταν τώρα χρόνια πολλά, θα ζούσαμε μια φοβερή ιστορία. Είστε εδώ στο Alternative, Λευκό 87 και 7, 29 Μαΐου σήμερα 2026, τελευταία Παρασκευή του χρόνου.

29 Μαΐου σήμερα 2026 είναι το alternative έχει μπει για τα καλά. Η ζέστη, 29, τα τριαντάρια εκεί καλά κρατούν. Υπάρχουν οι απειλές για το επόμενο διάστημα που θα έχουμε αρκετά μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Λίγο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα μας γίνει. Έχουν φύγει τα παπλώματα, έχουν αλλάξει λίγο τα καλοκαιρινά με τα χειμερινά. Έχουν αρχίσει και φεύγουν και τα ανοιξιάτικα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα μπουφανάκια. Έχουμε μπερδευτεί την παπουτσία να φορέσουμε. Ήρθε η ώρα για τη βερμούδα, ήρθε η ώρα για την μπαντόφλα, ήρθε η ώρα από εδώ, ήρθε η ώρα από εκεί. Με κάτι τέτοιες σκέψεις μπαίνουμε σε ένα τρίμερο. Ακούτε Λευκό 7 και 7, 29 Μαΐου του 2026.

0: Never great music. Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική.
4: Citizen Web.
5: cityfm92.gr.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
12: Δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Discover great music.

0: Εύκο 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα σε όσους και όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ στον Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ενλευκό.fm που είναι το site του σταθμού. Έχουμε και application και σε iOS και σε Android. 29 Μαΐου σήμερα 2026, μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Κάπως έτσι θα μας πάει και το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Πενέγος απουσιάζει ακόμα. Ελπίζουμε στις αρχές, στις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας θα είναι εδώ μαζί μας πάλι στο Alternative, να σμίξουμε, να ενωθούμε, να ξαναμπεί εδώ η χαρά στη ζωή μας. Ελευκό 17 και 7, 29 Μαΐου σήμερα το 2026, αυτός είναι ο Μόμπι, τον περιμένουμε το καλοκαίρι στην Αθήνα, το In This World.

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στο Financial Times και λέει ότι έχουν αυξηθεί τα τσακάλια στην Ευρώπη. Ότι ζούμε, λέει, την εποχή του τσακαλιού. Η εγκύτητα με τους ανθρώπους μειώνει την επίδραση των λύκων στους πληθυσμούς τσακαλιών. Τα τσακάλια πάνε πιο πολύ κοντά εκεί που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα και οι λύκοι απομακρύνονται πιο πολύ. Σήμερα, λέει, το 75% της υπηρετικής Ευρώπης, εκτός από τις βαλτικές χώρες και το μεγαλύτερο μέρος της Σκανδιναβίας, αποτελεί κατάλληλο βιότοπο για το είδος. Αυτή η έκταση είναι σχεδόν εξαπλάσια από τη σημερινή τους επικράτεια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιταχύνει την εξάπλωση των τζακαλιών. Θα ακούμε αυτά τα σαν κλάψιμο μωρού μέσα στη νύχτα. Προβλέπεται ότι το είδος θα καταφέρει να εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Υπήρου και θα αλλάξει τις ισορροπίες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεγάλων ζώων. Ο άνθρωπος μπορεί ενδιάμεσα να μέσα διευκολύνει την επέκταση ενός ενδιάμεσου θεραφτή και μια πιθανή εξήγηση είναι ότι γιατί αυξάνονται τα τσακάλια και όχι οι λύκοι, είναι ότι οι λύκοι δεν αντιδρούν τόσο καλά όσον αφορά την ανθρώπινη παρουσία. Πάνε και κρύβονται πιο πολύ, οπότε στην ουσία δεν πάνε κοντά τους και να τους έχουμε στην ορατότητα, ενώ τα τσακάλια κυκλοφορούν γύρω μας. Πάντως είναι πολύ ωραίο το βράδυ σε μερικά χωριά εκεί που έχει ησυχία, ακούσω αυτό το κλάψιμο, το γάβισμα σαν κλάψιμο μωρών. Φωνάζουμε και τα παιδιά να τα ακούσουν εκεί, φοβούνται λίγο, αλλά τι να κάνεις. Η ζωή είναι μέσα από αυτούς, διαμορφώνεται μέσα από αυτούς τους ελάχιστους μικρούς φόβους που μπορεί να σου προσφέρει η φύση. Ενώ στην ουσία τα τσακάλια δεν πλησιάζουν ποτέ τον άνθρωπο να του κάνουν οτιδήποτε. Ελευκό 87 είναι το alternative.

Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. Διαβάζω ότι στη Γαλλία οι φοιτητές πλέον μπορούν να αγοράσουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων μόλις με ένα ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επέκτηνε το μέτρο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για όσους λάβαν οικονομική ενίσχυση. Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από έρευνα που έδειξε ότι σχεδόν μισή φοιτητές στη χώρα παραλείπουν γεύματα επειδή δυσκολεύονται οικονομικά. Στα πανεπιστημιακά εστιατόρια του Παρισιού οι φοιτητές πλέον μπορούν να τρώνε ερωεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο μόνο με ένα ευρώ. Να μια κίνηση. Επιλογές περιλαμβάνουν χορτοφαγικά, πιάτα, κράση, ψάρι, μεσονεδευτικά, σαλάτες, πίτσες, φρούτα, γιαούρτια και γλυκά. Παρότι πρόκειται για φοιτική λέσχη και όχι για εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, το η ποιότητα του φαγητού μοιάζει μια χαρά. Πώς πάμε να γίνουμε όλοι οι φοιτητές στη Γαλλία, να κερδίσουμε λίγο, να πέσει λίγο τα έξοδα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα για το φαγητό μας. Οι υπόλοιποι μόνο 3,30 πλέον για να φάνε. Κάτι φαίνεται ότι συμβαίνει στις φοιτητικές, στα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Η Γαλλία που έχει πολύ διάφορα προβλήματα με τον Μακρόν, τώρα να χτυπιέται για διάφορα σκάνδαλα και κουτσομπολιά όσον αφορά τη σχέση του με την Μπριζίτ και με τον τύπο να τον κατηγορεί ότι γενικώς την έχει παραμελήσει και η συμπεριφορά του είναι αυτή που της προκαλεί όλο αυτόν τον εκνευρισμό. Θυμόμαστε και το περίφημο χαστούκι εκεί την ώρα που κατεβαίνε από ένα αεροπλάνο. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative, ένα ευρώ το φοιτητικό γεύμα στη Γαλλία.

Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Το House of Witches αποκλειστικά στην Novibet, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο μυστηρίου. Ένα σκοτεινό διασκεδαστικό κόνσεπτ με παρουσιάστρες μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να απογειώσει την εμπειρία σου. Στο live καζίνο τη Novibet, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Επίσης, και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Ιωσίνεμα και στο Park Ιωσίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, πηγαίνει νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει τη θέση, να απολαύσει το κερασμένο popcorn σου και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχει το Fame και έχει το Lilo Stitch. Σήμερα το Fame, αύριο το Lilo Stitch. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Αν έχει χαλάσει η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει την πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μπορείτε να μπείτε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 8.30 και μετά επιστρέφουμε στο Alternative και στον Λευκό 7 και 7.

0: 7,7.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929
1: Jackpot
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
5: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
1: 92.
2: CityFM92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
4: Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα.

0: Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά τη πολιτεία. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίο σκηνοθέτη με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολιετέ κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά τη πολιτεία. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων τη Ακαδημία Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί που δεν σε αγαπούν, μην πολύ πας, μην πας καθόλου δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μας χρειάζονται. Μεγάλες αλήθειες.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
14: Ενλευκό.

Είναι ο Λευκό 17 και 7 είναι το Λατέρνα TV 29 Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε καθημερινά μαζί μέχρι τις 10. 6956-615-877. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Αλλιώς μας βρίσκεται επίσης και στο ελευκό.fm και στο application. Έφαγε πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες η ΤΕΜΟΥ, επευλήθη λόγω της εκτεταμένης κυκλοφορίας επικίνδυνων βρεφικών ειδών και λατομετικών φορτιστών στην πλατφόρμα. Η εταιρεία κρίθηκε ένοχη για ολιγορία καθώς δεν προχώρησε σε ουσιαστικό ντεπωσμό και ανάλυση των συστημικών κινδύνων. Η ίδια απάντησε ότι σέβεται τους στόχους του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και την ύπαρξη σαφών, συνεπών και εφαρμόσεων κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, θεωρούν ότι το πρόστιμο είναι δυσανάλογο. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Κομισιόν δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά πιθανό να πέσουν πάνω σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα, κάνοντας τις αγορές τους μέσω της ΤΕΜΟΥ. Όπως προέκυψε η αξιολόγηση και ο κινδύνου που κατέθεσε, απέχει πολύ από τα στάντα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με βάση το DCA, αυτές οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν εξονυχιστικά τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Τι είναι το DCA? Είναι το Digital Service Act, το οποίο στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για έναν πολύ αυστηρό και πρωτοποριακό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σαν στόχο να βάλει κανόνες στο ίντερνετ. Αν κάνει κάτι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λίγο αυτοί οι κανόνες που έχουν μπει στη ψηφιακή. Στο ψηφιακό πλανήτη που μας έχει κατακλείσει. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φιγούρες του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ήταν εδώ με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στους Ρένος Γκέστ. Είναι ο Γιάννης Μποστατζόγλου. Θα είναι καλεσμένος. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη φιγούρα, πολύ χαρακτηριστική φωνή. Σπούδασε επικορητική στο θέατρο τέχνης Κάρολ Λουκούν. Τελείωσε επίσης τη θεατρική σχολή Κατσέλη. Έχει παίξει πάρα πολλές παραστάσεις, σε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές, σε πάρα πολλές ταινίες. Θα φαντάζομαι θα είναι απολαυστική η συζήτηση που θα έχει με τον Ρένο Χαραλαμπίδη εδώ στον αέρα του Ελληνευκό 87 και 7.

Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας πάντα είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο είναι μαζί με το Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Κίτη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δύο ταινίες ξεκινάνε από τώρα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα έχει το Fame, αύριο το Lilo & Stitch. Πηγαίνετε και από το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση και να το απολαύσετε με το popcorn σας. Επίσης πάντα μαζί μας είναι η Novibot. Η Novibet φέρνει νέο σούπερ διαγαλαξιακό διαγωνισμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μέρος και να μπεις στην κλήρωση για ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξίας 50 ευρώ το καθένα. Και αν είσαι ήδη εγγεγραμμένος στην PaySafe Card, η συμμετοχή σου μετράει διπλή περισσότερα στο novibet.gr. Πάντα μαζί μας είναι και η Vodafone. Αν χάλασε το κινητό σου τη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση. Η Vodafone Tech Heroes είναι εκεί με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με το δεκάμινη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: τα γνωστά. Discover great music. Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
2: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929. Jackpot. Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά.
4: City on Web.
5: cityfm92.gr.
1: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept. Music, drinks, people, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα.
1: Με την υποστήριξη του City FM.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
1: 7 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
13: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: sport.gr.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Τελευταία Παρασκευή σήμερα του Μαΐου, 29 Μαΐου του 2026. Είστε στον Λευκό 87 και 7, είστε στο Alternative. Μας έρχεται και τρίμερο, έρχεται και κοντά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ένα τρίμερο που δεν είναι και για όλους. Οπότε είναι, πιστεύω, λίγο άδικο να το διαφημίζουμε για ανθρώπους που δεν θα έχουν άδεια τη Δευτέρα, δεν θα έχουν αργία τη Δευτέρα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, που είμαστε των γραμμάτων και του πνεύματος, όπως λέει και αυτή η ιστορία, θα απουσιάσουμε πάλι από την Τρίτη. Θα έχει εκπομπή. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Ελπίζω την Τρίτη να είναι εδώ και ο Παναγιώτης Μένεγος να μας διηγηθεί εδώ από κοντά όλη αυτή την περιπέτειά του. Ζέστη θα έχει μέχρι και τότε, 30 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι και θα φτάσει και το Σαββατοκύριακο και το τρίμερο η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν μερικές περιοχές όπου ενδεχομένως, ειδικά στα δυτικά, να απειληθεί από διάφορες βροχές. Γενικά η ζέστη έρχεται, θα μπορούν να είναι και αυτός ο τίτλος. Όπως αλλάζει και ο μήνας, έρχεται και έτσι και η ζέστη. Παίρνουμε στον Ιούνιο από την Δευτέρα και έπειτα. Ελευκό 87 και 7, Λατένα, 29 Μαΐου σήμερα του 2026.

Είναι ο Λευκόντα και πια είναι το Λατένα. Τι βέντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η φερόμενη απομάκρυνση του Τόμ Χάρντι από τη δημοσφυλή σειρά Mobland του Paramount Plus. Φέρνουν στο φως νέες λεπτομέρειες για το θέμα, οι οποίες μάλλον συνδέονται με κακή συμπεριφορά του ηθοποιού, λένε, που ήταν βέβαια και ο βασικός παίκτης του συγκεκριμένου σειράς. Δηλαδή, χωρίς τον Τόμ Χάρντι που τα έλυνε όλα, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πηγές που μίλησα στο Hollywood του Good Reporter ισχυρίζουν ότι ο Χάρντι γίνεται όλο ένα και πιο δίστροπος στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ηθοποιός αρνόταν να βγει από το τροχόσπιτό του για ώρες, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι ηθοποιοί να περιμένουν μεγάλα χρονικά διαστήματα στο πλατό, χωρίς να πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα γυρίσματα στην ώρα τους. Φαίνεται επίσης να προκαλούσε ένταση στο παρασκήνιο, όχι μόνο επειδή καθυστερούσε να εμφανιστεί στα γυρίσματα, αλλά και επειδή έκανε συχνώς ανεπιθύμητες παρατηρήσεις στο σενάριο και πίεζε για αλλαγές στους διαλόγους. Ο ηθοποιός είχε ενοχληθεί επειδή σταδιακά στο σενάριο δινόταν μεγαλύτερο βάρος στην Έλεν Μίρερ και στον Πίρς Μπρόσναν που παίζουν στο ζευγάρι μαφιόζων. Στο νου του έρχονταν απόφθεκτα παλιότερες αναφορές για τον δύσκολο χαρακτήρα του Χάρντι, που έχει, λέει, τους τρελαίνει όλους γιατί κάθεται πολύ στο τροχόσπιτό του. Ο ηθοποιός αναμένεται να πρωταγωνιστεί στην επόμενη ταινία του Σον Πεν, η οποία θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Ευχόμαστε να βγει από το τροχόσπιτο στην ταινία και να παίξει. Πάντως και στο Mobland θα είναι κρίμα να λείπει τώρα.

Ελευκόντα 7 και 7 Λατέρνα, τη 29 Μαΐου σήμερα του 2026. Έχουμε χρηματοκιβώτιο, κληρώνει σήμερα, έχει μέσα 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ έχει μέσα. Για να τα κερδίσετε πρέπει να στείλετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Περιμένετε μέχρι τις 4 εκεί μέρη τηλεφωνή. Για να κερδίσετε πάλι πρέπει να θυμάστε το ποσό 8.929 ευρώ και να το πείτε στη Μέρη όταν θα σας τηλεφωνήσει, να της το πείτε και να απαντήσετε και στα πρώτα 4 χτυπήματα, να έχετε μπροστά σας έτσι, πώς το λένε, να έχετε μπροστά σας το κινητό εκείνη την ώρα, μπας και κερδίσετε, μπας και τηλεφωνήσει η Μέρη και αλλάξει λίγο και η ζωή σας προς το καλύτερο. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά, η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative.

Είναι ο Λευκό Ντεπτά και πέτανε το Λατέρνα. Τη βίνεται προθετικά μηνύματα. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Wind Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από επιδικευμένου τεχνικού γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή πάνω από 48 ώρε. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Μαζί μας επίσης είναι και το κέντρο πολιτισμού, μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας που στο κέντρο πολιτισμού είναι Σταύρος Νιάρχος. Για δεύτερη χρονιά στηρίζει το Πάρκιο Σίνεμα και το Πάρκιο Σίνεμα Kids. Στο Ξέφωτο, ταινίες κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες. Το Fame σήμερα, αύριο θα έχει το Lilo & Stitch για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλους και όχι μόνο. Με popcorn, με ωραίες θέσεις, με μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε Λευκό 7 και 7, εδώ είστε συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: λεπτά.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου τεχνητή.
4: CDFM 92.
1: 92.
5: 92.
4: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess.

0: Pieces, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
13: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα.
15: Οκ.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
17: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Το έχω πει πολλές φορές και

0: Ζου 90,8 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 2026 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

αύριο έχει τελικό του Champions League. Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain πάει για το back-to-back και Arsenal πάει για να κερδίσει σε μια χρονιά και το πρωτάθλημα αλλά και το Champions League, που θα είναι μια μεγάλη επιτυχία μια πολύ καλή ομάδα που είχε τα τελευταία χρόνια και με αυτόν τον ιδιαίτερο προπονητή, τον Αρτέτα. Και ο Λουίς Ενρίκε και ο Αρτέτα έχουν ιστορίες από πίσω τους. Έχει ωραία ντοκιμαντέρ να δείτε στο Netflix έτσι, αθλητικά, μια και είμαστε και πριν τον τελικό του Champions League αλλά και πριν το Mundial. Είναι ωραία ιστορία να την ξαναδείτε για το πώς ανέτρεψε το εις βάρος της σκόρη στην Κωνσταντινούπολη και κέρδισε πριν από πολλά χρόνια το Champions League. Τότε πώς αυτή η ομάδα που δεν την πίστευε κανείς κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και κυρίως προσπαθεί να δώσει και την απάντηση το τι έγινε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα της Κωνσταντινούπολης. Να θυμίσουμε ότι η Μίλαν κέρδισε 3-0 την Λίβερπουλ και η Λίβερπουλ όταν βγήκε ισοφάρισε σε 3-3 το μάτς, πήγε στα πέναλτι όπου εκεί κέρδισε η Λίβερπουλ. Ωραία, ο οποίος είναι και το The Bus για τους Γάλλους. Για τους Γάλλους που πήγαν στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010, εκεί έγινε το γύρισμα Μαδιάμ και είναι μια ιστορία που δεν είναι μόνο αθλητική, είναι και μια ιστορία διαχείρισης κρίσεων, είναι και μια ιστορία που δείχνει το έντονο φυλετικό πρόβλημα που υπάρχει και στη Γαλλία και είναι και μια ιστορία για να δεις πως από τη μία μπορείς να είσαι στην κορυφή του κόσμου και από την άλλη να είσαι ο χειρότερος, από την άλλη σε θεωρούν τον καλύτερο και από την άλλη τον χειρότερο απαταιώνα, πραγματικά και ιστορία. Τώρα που την ξαναβλέπουμε μετά από τόσα χρόνια είναι όχι μόνο αθλητική αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ suspense, αλλά και το ίδιο το θέμα πόσο κοινωνικό είναι σε κεντρίζει πάρα πολύ. Αυτά είναι τρία Untold, έχει έρθει στην Ευρώπη, αυτή η σειρά είναι κυρίως για τις ΗΠΑ αλλά τώρα έχει έρθει και στην Ευρώπη και βλέπουμε πράγματα που μας απασχολούν. 6956 615 877 στέλνει τα μηνύματά σας πάντα σε Viber και σε WhatsApp εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Γιάννης Μποστατζόγλου θα είναι εδώ στο Ρένο Χαραλαμπίδη να τον ακούσετε. Θα είναι πολύ ωραία η συνέντευξη σε λίγη ώρα στον αέρα του Ελευκό 87 και 7. Περιμένουμε να επιστρέψει ο Παναγιώτης από Τρίτη να είμαστε επιτέλους σύσσωμο του Λατένα. Τι 2 εβδομάδες και 1 μέρα έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί σε καιρούς που δεν είναι με άδειες και διακοπές και τέτοια. Έχει λείψει πολύ ο Παναγιώτης και σε εσάς και σε εμάς. Άλλα πράγματα που περιμένουμε είναι να κληρωθεί σήμερα το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 8.929 ευρώ. Πρέπει να ξέρετε το ποσό, να το πείτε στη Μέρη όταν θα σας τηλεφωνήσει και να το κερδίσετε. Άρα είναι σημαντικό και αυτό, και άμα το κερδίσετε θα περάσετε έτσι. Φανταστείτε τι καλοκαίρι θα κάνετε. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Μπαίνετε στην κλήρωση στέλνοντας SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Περιμένετε λίγο. Εκεί στις 4 η ώρα βάλετε μπροστά το κινητό. Σας παίρνει η Μέρη, λέτε 8.929 ευρώ και το κερδίζετε. Ελευκό 87 και 7. 29 Μαΐου σήμερα του 2026. Είναι ο David Benn, έρχεται το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το Lazy εμείς μαζί με τους Express 2 και να ελπίσουμε να περάσετε έτσι τις μέρες που έρχονται.

Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο σε όλες και σε όλους. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone. Η Vodafone που σας λέει το εξής, ότι αν πάθετε οτιδήποτε η συσκευή σας, πάτε σε ένα κατάστημα της Vodafone και εκεί υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα σας πούνε αμέσως τι έχει, θα κάνουν άμεση διάγνωση, θα βρουν τα υλικά και από μία ώρα έως και 48 ώρες κρατάει η επισκευή. Vodafone.gr, σε ένα κατάστημα της Vodafone μπορείτε να μάθετε πολλά παραπάνω. Ο Γιάννης Μποστατζόγλου θα είναι στο Ρένο Χαραλαμπίδη σε λίγο εδώ στον Ελευκό 87 και 7. Έχουμε αύριο το τελικό του Champions League, τα λέγαμε, θα τα συζητήσουμε, θα γίνουν από διάφορα πράγματα. Μέχρι την Τρίτη που θα τα ξαναπούμε στις 7 το πρωί, ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά και να τα περάσετε πολύ ωραία, είτε στην Αθήνα είτε οπουδήποτε αλλού βρεθείτε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

Εν Λευκό, 87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
7: Urban Vibes at All Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, All on Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
2: με την υποστήριξη του City FM.
8: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the A-list, the better in the battle, the east and the venom, the
9: no

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
5: Πάνα, φεύγω!
6: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Υπάρχει ένας μύθος ραδιοφωνικός που λέει ότι αν ξεκινάς εκπομπή με την Σαντέ, όλα θα πάνε καλά. Πώς αλλιώς. Άλλωστε, αυτή τη μοναδική καλλιτέχνηδα. Nothing can come between us, ένα τόσο όσο edit του DJ S. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα, 11 λεπτά και μετά τις 10. Παρασκευή 29 του Μάη, μας φεύγει ο Μάης και μάλιστα μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Ο καιρός πολύ ζεστός, θερμοκρασίες 26 υποσκιάν, αλλά εντάξει το μεσημέρι τώρα το τριανταράκι το έχουμε σίγουρο. Ακόμη πιο πάνω το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο στους 30 κανονικά. Και η καινούργια εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος το θερμόμετρο θα είναι πάνω και από τους 30 βαθμούς, 31 βαθμούς, ενώ γενικότερα η επόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται θα έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 32-33 βαθμούς. Έρχονται λοιπόν αυτές οι ζέστες που τις έχουμε δει να υπάρχουν στην Ευρώπη γενικότερα όλες αυτές τις μέρες που έχουν προκαλέσει. Μάλιστα είναι φωνικός αυτός ο καύσωνας, ο θερμικός στόλος. Υπάρχουν πολλά θύματα με τα σαραντάρια που έχουμε ήδη σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, φόρη τη ζέστη στην Ιταλία, όλα αυτά που είναι και πρωτόγνωρα για αυτούς και δεν τα έχουν ξαναδεί. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν θα είναι αυτό το κύμα των επόμενων ημερών, δεν θα είναι αυτό που θα μας επισκεφτεί. Απλά ο Ιούνιος θα μπει με ζέστη, θα μπει ας πούμε εκεί με 32-33 βαθμούς. Γενικότερα πάντως από ό,τι διαβάσαμε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, κάνανε λόγο για ένα ζεστό φετινό καλοκαίρι, πιο ζεστό από το περσινό. Τώρα αυτό μένει να το δούμε πώς θα πάει. Εν τω μεταξύ, εκεί που έχει ζέστη, ξαφνικά έχει ένα σύννεφο, ρίχνει και μια ψυχάλα ή κάποια σποραδική μπόρα, έτσι ακριβώς όπως έγινε χτες και το βράδυ, αλλά και το μεσημέρι κάποια στιγμή έριξε κάποιες ψυχάλες. Αυτό να το περιμένετε και τις επόμενες ημέρες, παρότι όπως είπαμε θα έχει πάρα πολύ ζέστη, με τους νοτιάδες να είναι ενισχυμένοι. Λοιπόν, αυτά για τα καιρικά. Είμαστε εδώ για μία ακόμη ημέρα, ένα ακόμη πρωινό. Πάνος Καραβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καραβούνης Live στον CTFM 92.

ξέρουμε ότι οι Saint Etienne ήδη μας έχουν παρουσιάσει ένα άλμπουμ, το τελευταίο όπως έχουμε πει, για την καριέρα τους. Εδώ η μεγαλύτερη τους επιτυχία, Only Love Can Break Your Heart. 18 λεπτάκια τώρα μετά τις 10. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος. Πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας σχετίζεται με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας που έγινε το 1958. Ως πεπτικό σύστημα τώρα ορίζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη, η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές τα χρήσιμα στοιχεία. Τα βασικά όργανα του πεπτικού συστήματος είναι τα δόντια, οι σχελογόνοι αδένες, ο φάριγγας, ο ισοφάγος, ο στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, το ύπαρ, η χοληδόχος κίστη και το πάνκρεας. Πάρα πολύ σημαντικά και βασικά όργανα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Για να είστε εδώ μαζί μας και σήμερα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Συντονίζετε στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, στο αυτοκίνητο ή όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε επίσης τι πρέπει να κάνετε. Από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

0: καλά. Αυτό όλοι το αισθανόμαστε λίγο κάπως, ότι είμαστε χαμένοι στο χτες, σε μια λούπα, σε ένα Matrix, σε μια μέρα της Μαρμότας, να θυμηθούμε για τον Bill Murray και την εκπληκτική αυτή ταινία. Κάπως έτσι. Lost in Yesterday, Tame Impala. Λίγο πριν, Sarah Blasco, All I Want. Όλα αυτά στον αέρα του CTFM. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές σήμερα, για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια. Πρώτο μάθημα παραδοσιακά η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους εξεταζόμενους μαθητές, σε όλους γενικότερα τα πράγματα να κυλήσουν όμαλα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων, να πούμε ότι θα συνεχιστεί πια την Τετάρτη μετά του Αγίου Πνεύματος, μιας και έχουμε το τρίμερο, με τα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, και μετά πάμε Παρασκευή. Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε και όλα να πάνε καλά, γιατί οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Από τις 8.30 έχει ξεκινήσει η προσέλευσή τους. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες, ενώ η εξεταστία ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εισπερινών ΓΕΛ. Να πούμε ότι αύριο Σάββατο αναμένεται και η πρεμιέρα των Πανελλήνων Εξετάσεων και για τα ΕΠΑΛ, για το μάθημα των νέων ελληνικών. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Alternative, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοδωκάτου. Μεταδόσεις του Εν Λευκό και το Σαββατοκυριακό, και μάλιστα το πρωί 10 με 12 με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και 12 με 2 με τον Σπύρο Παγιατάκη. Break τώρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε ζωντανά.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.
3: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς 30. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
15: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
16: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
17: 92. 92.
18: CDFM 92.
17: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Έχει γενέθλιο ο Νόλ σήμερα, ο Νόλ Γκάλαχερ, των αδελφών Γκάλαχερ, των Oasis, που ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα με το ξανασμίξιμο και την ένωσή τους και τις συναυλίες όλες αυτές που έκαναν. Εδώ ο Νόλ Γκάλαχερ με το προσωπικό του project High Flying Birds, το κομμάτι λέγεται Pretty Boy, το έχει κυκλοφορήσει πριν από 2-3 χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Noel Thomas David Gallagher. Στο Manchester φυσικά γεννήθηκε μαζί με τον αδερφό του, είναι γνωστός από την συμμετοχή του φυσικά στους Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του το 1999, αλλά και πρόσφατα, όπως είπαμε, με το ξανασμίξιμό τους. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, αφού έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που τους καθιέρωσαν σαν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο. Πάρα πολλά και δημοφιλή τα τραγούδια τους, τα ξέρουμε όλοι. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 Brit Awards, μεταξύ αυτών και το Outstanding Contribution to Music το 2007 και το Brit Album of 30 Years για το album What's the Story, Morning Glory. Αυτά για τον Noel Gallagher, όπου το νεότερο που έχει να κάνει με τους Oasis, μιας και λέμε τώρα για τους αδερφούς Gallagher και τα λοιπά, είναι ότι από αυτή την επανένωση και τις τρομερές sold out συναυλίες που έδωσαν, υπάρχει υλικό. Το υλικό μάλιστα θα γίνει το ντοκιμαντέρ, το οποίο τους επόμενους μήνες, το Σεπτέμβριο, μας έρχεται από το Disney Plus. 11 Σεπτεμβρίου χαρακτηριστικά θα βγει πρώτα και σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX. Μάλιστα η ταινία αυτή, ντοκιμαντέρ, φέρει την υπογραφή του Steven Knight, ο οποίος ως γνωστόν είναι ο δημιουργός του Peaky Blinders, ο οποίος μάλιστα είναι και σεναριογράφος για το καινούριο project του James Bond, σε σκηνοθεσία των Donald Southern και Will Lovelace. Αποτυπώνει την ιστορική επιστροφή και επανένωση των Oasis με την περιοδία Oasis Live 2025, μια από τις πολύ αναμενόμενες επανενώσεις στα χρονικά της μουσικής. Με αποκλειστική πρόσβαση στις πρόβες, τα παρασκήνια και τη σκηνή, το ντοκιμαντέρ φιλοξενεί τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών μετά από ένα κενό 25 ετών. Αυτό, επαναλαμβάνω, το ντοκιμαντέρ για την επανένωση των Oasis θα μας έρθει το Σεπτέμβριο, 11 Σεπτεμβρίου, στο Disney Plus. 10 και 43 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε έτσι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cdfm92.gr. Έχουμε και διάφορα άλλα, εννοείται, επικαιρότητα και τα λοιπά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σάρα Βον Φίβερ στο υπέροχο remix του Adam Freeland.

πυρετός το Σαββατόβραδο, το τρίμερο που έχουν μπροστά. Αλήθεια, θα το χρησιμοποιήσετε, είναι αρκετοί που θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το τρίμερο. Για να δούμε, θα φανεί πόσο θα αδειάσει η πόλη. Σε τι φάση είμαστε σήμερα, αισιόδοξοι για τα όσα γίνονται, ας πούμε, με το Ιράν, ας πούμε, γιατί κάθε στιγμή, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, κάθε λεπτό αλλάζουν εκεί τα ανάλογα τις διαθέσεις του Τραμπ και όλων των υπολείπων. Τώρα διαβάσαμε τις τελευταίες ώρες ότι επιτέλους έχουμε συμφωνία, λέει, και μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες. Αναμένεται η έγκριση του Τραμπ. Για να δούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει, λέει, σε πλαίσιο συμφωνίας που όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Αναμονή για την έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά είναι τα τελευταία που ξέρουμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης και του πρακτορείου Άξιος, που πάντα είναι έτσι πολύ καλά ενημερωμένο, κατάπαυση του πυρός 60 ημέρες προβλέπει αυτή η συμφωνία, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η εξέλιξη ακολούθησε ανταλλαγές πυρών πάντως του Ιράν και των ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης, πιο σοβαρές εχθροπραξίες αφότου κηρύχθηκε αναγωγή. Δύο πλευρές έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο προς την επίδειξη συμφωνίας, αλλά ο Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, είπε ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Τι είναι, εντάξει, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, την επόμενη στιγμή μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει τώρα, ούτε καν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Όλο αυτό έχει συμπαρασύρει γενικότερα όλη την κατάσταση σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις, οι ενεργειακές, καύσιμα, ακρίβεια, ειδικά στην Ελλάδα, όπου ούτως ή άλλως τα πράγματα ήταν χάλια, είναι ακόμη πιο χάλια. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις.

Satin Jackets και David μαζί Coast to Coast από ακτή σε ακτή. Καλοκαιρινό. Όπως και να το κάνουμε, είναι, θα είναι και ένα θερμό καλοκαίρι πολιτικά βέβαια, γιατί στην ουσία έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική περίοδος. Από τη μία έχουμε σκάνδαλα, χαμός, δημοσκοπήσεις, καινούργιους πολιτικούς φορείς, κόμματα, Καριστιανού, Τσίπρας, έρχεται και κόμμα Σαμαρά. Έρε τι έχει να γίνει. Μηνύσεις, ο Ανδρουλάκης εναντίον του Άδωνη. Πολύ ωραία. Ησυχία δεν θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι, είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αναμένεται να δούμε και να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Όσο θα είναι η κατάσταση, ας πούμε, η πολιτική, η οποία, ας πούμε, δυναμητίζεται ούτως ή άλλως από την καθημερινότητα, από αυτά που λέμε και ζούμε κάθε μέρα, από τα οικονομικά και όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Salt, Sunshine. Και ωραίο λογοπαίγνιο στον τίτλο και πάμε σε break, κλείνουμε την πρώτη ώρα, επιστροφή με δεύτερη ώρα σε μερικά λεπτάκια.

0: Station Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
8: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
9: Urban Vibes at Oron Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα. Oron Concert. Music, drinks, people, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
15: CDFM 92.
16: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

You Are My Chocolate. Savages, υπέροχο κομμάτι. 9 λεπτάκια μετά τις 11. Παρασκευή 29 του Μάη. Φεύγει ο Μάης λοιπόν σιγά σιγά, και μπροστά μας έχουμε και ένα τριήμερο, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα, και θα έχει ζέστη αρκετή, και το θερμόμετρο θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς και λίγο παραπάνω. Κάπως έτσι θα κυλήσουν λοιπόν αυτές οι μέρες, η σημερινή και οι επόμενες, το Σαββατοκύριακο, αλλά και του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας είναι ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία που πρέπει έτσι να τα αναφέρουμε. JF Kennedy, άπαντες ξέρουν την ιστορία αυτού του ανθρώπου, του προέδρου που δολοφονήθηκε. Σαν σήμερα είναι η μέρα που είχε γεννηθεί, το 1917, ο John Fitzgerald Kennedy, υπήρξε 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιάννης Ξενάκης, αυτή η τεράστια προσωπικότητα για το χώρο της μουσικής, ήταν και μεγάλος αγωνιστής στο χώρο της, στην αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Μετά πήγε στην Γαλλία και έκανε σπουδαία πράγματα για το χώρο της πρωτοποριακής μουσικής. Ήταν πραγματικά πρωτοπόρος. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1922, έφυγε από τη ζωή το 2001. Ο Κώστας Καζάκος, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, υπήρξε και πολιτικός, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Και ο Ντένις Χόπερ, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, του Ξένιας του Καβαλάρη, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της underground σκηνής γενικότερα του κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2010. Να, κάποια πράγματα έτσι που, με προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημερομηνία. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Smokey Bandits, A Song's Lament. Ένα κομμάτι που συνεχίζει στην ουσία στο ίδιο μουσικό ύφος με το προηγούμενο.

Έχουμε ωραία πράγματα τα οποία θα γίνουν με αυτές τις ημέρες στην πόλη της Λιβαδιάς. Απόψε το βράδυ ξέρω τι θα κάνετε, από τις 7.30 εκεί και μετά, στο Όλον Κόνσεπτ, εκεί στο υπέροχο αυτό στενάκι. Ένα πολύ ωραίο after office street party, μια βραδιά για όλους, μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα, ακόμη και με το καροτσάκι. Έλα όπως είσαι και πες το vibe, Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, υπέροχες μουσικές. Απόψε λοιπόν από τις 7.30 στο στενό του Όλον Κόνσεπτ, μουσικές, ποτά, υπέροχη ατμόσφαιρα σε διάθεση Urban Vibes. Λοιπόν, εκεί το βραδάκι, 7.30. Επίσης, έχουμε να σας πούμε ότι αυτές τις μέρες στο ισόγειο του Νερόμυλου στην Κρία φιλοξενείται η ετήσια έκθεση των μελών της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς. Οι φωτογραφίες αποτελούν αποτέλεσμα της δουλειάς των μελών της λέσχης από τα σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας με τον Σπύρο Πολιτάρχου. Θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα, οπότε είναι η τελευταία μέρα, μπορείτε να πάτε να δείτε την φωτογραφική, την έκθεση για τα 21 χρόνια της φωτογραφικής λέσχης Λιβαδιάς. Άλλη μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει αύριο. Είναι η 27η έκθεση γελιογραφίας, θεσμός πια εδώ και πολλά χρόνια, με την συμμετοχή 40 δημιουργών από όλη τη χώρα, που θα εκθέσουν 100 σκίτσα τους. Ανοίγει η αυλαία της 27ης έκθεσης γελιογραφίας Λιβαδιάς στο χώρο του Νερόμυλου από αύριο αυτό, από αύριο Σάββατο. Θέμα της φετινής έκθεσης είναι η ζωή πάνω σε τροχούς και θα φιλοξενεί επίσης και 25 έργα από εκολαπτώμενους γελιογράφους σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως και τις 7 Ιουνίου και θα είναι ανοιχτή από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Την άλλη Παρασκευή έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία με έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής, τον Γιώργο Θεοφάνος, ο οποίος συνθέτησε και γράψει μουσική και τραγούδια για πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες. Μαζί του θα είναι η Όλγα Βενετσιάνου, η Βάλια Σωμαράκη, ο Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς. Όλο αυτό γίνεται από την χοροδία, από την γυναική χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, υπό τη διεύθυνση της Ιωάννας Παναγιωτίδη, ενώ θα συμμετέχουν μάλιστα και παιδιά από την παιδική χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Οργομενού και από την έκτη τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Λιβαδιάς. Όλο αυτό θα γίνει η συναυλία του Γιώργου Θεοφάνου στην Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας. Αυτά ωραία πράγματα τα οποία θα συμβούν από σήμερα μέχρι και τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας. 21 λεπτά και μετά τις 11. Σάντι εν τούτσε, ρεσπιρά.

άσχημο γεγονός, αλλά πολύ εντυπωσιακό. Λέμε για την έκρηξη στη βάση εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Horizon, μάλλον Blue Origin, ναι, κάναμε λάθος στο τίτλο, του Jeff Bezos. Είναι αυτός ο πύραυλος της εταιρείας, η ιδιοκτησία του Bezos, που εξεράγει στην εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα. Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 9 κατά τη διάρκεια δοκιμής. Αντιμετωπίσαμε μία ανομαλία κατά τη σημερινή δοκιμή στατικής πυροδότησης, ανέφερε η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Ωστόσο, η πύρινη σφαίρα προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης και στον γύρο εξοπλισμό στον σταθμό διαστημικής δύναμης στο ακροτήριο Καναβεραλ, το οποίο θα φέρει καθυστερήσεις γενικότερα σε όλα τα προγράμματα τα διαστημικά. Μάλιστα, είναι η μοναδική εξέδρα εκτόξευσης που διαθέτει και η Blue Origin για τον πύραυλο New Glenn, ύψους 322 ποδιών, περίπου 98 μέτρων, ο οποίος έχει πάρει το όνομά του από τον John Glenn, τον πρώτο Αμερικανό αστροναύτη που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Οι επισκευές, όπως καταλαβαίνετε, θα διαρκέσουν αρκετό καιρό, πιθανότατα ακόμη και μήνες. Ο πύραυλος ήταν προγραμματισμένος να μεταφέρει 48 δορυφόρους για το δορυφορικό ιντερνετικό πρόγραμμα της Amazon, που λέγεται LEO. Το δίκτυο αυτό είναι ανταγωνιστής του δικτύου Starlink της SpaceX, του συγκεκριμένου άλλου billionaire, του Elon Musk, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε και την συμπαράστασή του σε μήνυμά του. Είπε ότι λυπάμαι πάρα πολύ που έγινε όλο αυτό, ελπίζω να επανέλθετε γρήγορα. Πάντως, γενικά, όλο οι δυσκολίες αυτές, επειδή η NASA έχει υπογράψει συμβόλαια και με την Blue Origin του Bezos, αλλά και με την Space.

SpaceX του Musk. Όλο αυτό θα φέρει καθυστερήσεις στο πρόγραμμα γενικά της NASA, ακόμη και το πρόγραμμα για την Σελήνη, που πρόσφατα είδαμε το πώς, ας πούμε, προχώρησε. Γιατί τα συμβόλαια που έχει η NASA με τις δύο αυτές εταιρείες είναι για να μεταφέρουν αστροναύτες από την σεληνιακή τροχιά στην επιφάνεια της Σελήνης. Αυτό το σχέδιο εξαρτάται από πολλαπλές εκτοξεύσεις του New Glenn για την μεταφορά της σεληνακά του στο φεγγάρι. Η αποστολή Artemis 3 λοιπόν της NASA, η οποία είναι προγραμματισμένη να εκτοξευθεί το επόμενο έτος, έχει ως στόχο να επιτρέψει στους αστροναύτες της NASA να εξασκηθούν σε σύνδεση της κάψουλας Orion με τις σεληνακά τους της SpaceX και της Blue Origin, ενώ θα παραμένουν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Με την καταστροφή τώρα της εξέδρας εκτόξευσης, η Blue Origin ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Μένει να το δούμε. Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά. Πάμε να κλείσουμε και αυτή μας την ενότητα. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Σον Λι, Πινκ Πονγκ Ορκεστρά, Νίνο Μοντσέλα, Kiss the Sky μέχρι το break.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
8: Η Jet Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μου.

0: Οι παλιότεροι ίσως από τα φωνητικά να κατάλαβαν ότι αυτή εδώ είναι η Αλφαβίλ. Αυτοί όντως που στα 80's είχαν κάνει το Big in Japan και διάφορες άλλες επιτυχίες. Οι Αλφαβίλ λοιπόν είχαν συνεργαστεί το 2021 με τον Σίλερ, τον επίσης γερμανό παραγωγό, και το κομμάτι ήταν αυτό, το Summer in Berlin. Καλοκαίρι στο Βερολίνο. Εκεί έχουν ζέστη. Απανωτά τα ρεκόρ στην Ευρώπη γενικότερα. Είπαμε εμείς τώρα εδώ πέρα είναι πολύ οξύμορο το ότι είμαστε πιο δροσερά από ότι είναι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια, έτσι. Και σε χώρες όμως νοτίως, και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Μάλιστα στην Πορτογαλία είχαμε ρεκόρ που έφτασε 41,8 το θερμόμετρο. Έτσι, μιλάμε τώρα για τον θερμικό θόλο, για όλο αυτό που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Έχουμε και πολλούς νεκρούς, δυστυχώς. Απροετοίμαστοι, ειδικά χώρες που όσο να πεις είναι πιο βόρεια, που δεν έχουν συνηθίσει όλο αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν συχνά πυκνά τέτοια πράγματα να βλέπουν πια. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ασφυκτικός καύσωνας λοιπόν πλήττει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και ειδικά χώρες που, όπως είπαμε, δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες ζέστες, στα βόρεια και στην Αγγλία και σε διάφορες άλλες χώρες. Στη Γαλλία γίνεται χαμός και σε τμήματα της κεντρικής Ευρώπης. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλο αυτό το κύμα ζέστης. Και όπως είπαμε και πολλά θύματα και φόβοι γενικότερα για ένα δύσκολο καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς εδώ που λέγαμε πριν ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Η εμφάνιση πάντως τόσο ακραίων θερμοκρασιών ήδη από το Μάιο εντείνει τις ανησυχίες για το φετινό καλοκαίρι. Κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι αν οι συνθήκες αυτές συνεχιστούν, οι καύσωνες θα είναι συχνότεροι, η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί και οι πιέσεις σε υδάτινους πόρους και οι καιρικές καλλιέργειες θα ενταθούν. Παράλληλα, οι υπηρεσίες υγείας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς τα ακραία θερμικά επεισόδια συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για ηλικιωμένους, παιδιά και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Άλλωστε, αυτό μας το έχουν πει εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες, ότι η Ευρώπη θεωρείται η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται σχεδόν δύο φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μάλιστα, εδώ σήμερα σχεδόν στους 30, το Σαββατοκύριακο κανονικά στους 30, τις επόμενες ημέρες από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και μετά πάνω από τους 30 το θερμόμετρο. 11:43 πρώτα λεπτά, ολοκένουργιο Simba Campos, Summer Rain.
1: Me fuis porque no me gustó. Superficial es este mundo, mi amor.

Summer Rain. Είναι αυτές οι που λέγαμε οι ψυχάλες, ένα συννεφάκι να υπάρχει. Το είδαμε αυτό και χθες. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ πάντα είναι, ας πούμε, ασχολείται με τα κοινά, με τον τελευταίο καιρό με πάρα πολλές φορές τον έχουμε δει να ασχολείται με όσα έχουν να κάνουν με τη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους κτλ. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί μαζί με την Γιασμίν Φίνεϊ, πρωταγωνιστούν σε μια ταινία μικρού μήκους που έχει τον τίτλο Slapshot, που κυκλοφόρησε παγκοσμίως από την Διεθνή Greenpeace. Η μικρού μήκους ταινία αναδεικνύει την απειλή αλλά και την αντίσταση απέναντι στις καταχρηστικές αγωγές slap που έχουν στόχο τη φήμωση του λόγου. Όπως αναφέρει η Greenpeace, μάλιστα δισεκατομμυριούχοι και εταιρείες ρυπαντές χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού, που έχουν ονομαστεί slap, για να θάψουν ακτιβιστές, δημοσιογράφους, whistleblowers και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε δικαστικά έξοδα, να εξαντλήσουν δηλαδή το χρόνο και τους πόρους τους και τελικά να καταστήσουν το κόστος της διαφωνίας υπερβολικά υψηλό. Υπενθυμίζεται ότι η Αμερικανική Εταιρεία Αγωγών Ορυκτών Καυσίμων Energy Transfer εξαπολύει αλλεπάλληλες καταχρηστικές αγωγές κατά της Greenpeace, Ηνωμένες Πολιτείες και της Διεθνούς Greenpeace για σχεδόν μία δεκαετία σε μία προκάλυπτη προσπάθεια να φημώσει την ελευθερία του λόγου, να διαγράψει την ηγεσία των αυτοκτόνων του κινήματος Standing Rock και να τιμωρήσει την αλληλεγγύη στην ειρηνική αντίσταση κατά του αγωγού Dakota Access. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Shell, Total και Eni έχουν επίσης καταθέσει τέτοιες αγωγές κατά γραφείων της Greenpeace τα τελευταία χρόνια. Εν τω μεταξύ, Greenpeace, Ηνωμένες Πολιτείες και η Διεθνής Greenpeace συνεχίζουν τη δικαστική μάχη ενάντια σε δικαστική απόφαση για αποζημίωση 345 εκατομμυρίων δολαρίων στην καταχρηστική αγωγή της Energy Transfer στη Βόρεια Ντακότα. Στην Ευρώπη, η Διεθνής Greenpeace με έδρα την Ολλανδία διεκδικεί δικαιοσύνη με μια εμβληματική υπόθεση αντισλάπ που στοχεύει να καταστήσει την Energy Transfer υπόλογη για τις αλλεπάλληλες καταχρηστικές αγωγές της. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα στις μέρες μας, γιατί το βλέπουμε να γίνεται όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείες εναντίον, ας πούμε, της Greenpeace εδώ, αλλά το βλέπουμε σε πολλούς τομείς. Ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, που κάνει αγωγές εναντίον μέσων ενημέρωσης. Έκανε και άλλη αγωγή τώρα, δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά για να φημώσουν, καταλαβαίνετε γιατί. Στην Ελλάδα δε, θυμίζω ότι είχαμε αυτές τις slap μηνύσεις από τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος πρωταγωνίστησε τις τελευταίες ημέρες με το επεισόδιο με τον Μαρινάκη εναντίον δημοσιογράφων για το θέμα των υποκλοπών, οι οποίες κατέπεσαν στο δικαστήριο βέβαια, δεν προχώρησαν οι αγωγές αυτές. Και έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι, ο Άδωνης δεν έκανε μήνυση εναντίον του Λάκη Λαζόπουλου. Αυτές είναι οι αγωγές σλά που γίνονται εναντίον ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν δημόσια λόγο και την άποψή τους, δημοσιογράφοι κτλ. Και ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτών των μηνύσεων. Να σταματήσουν να κριτικάρουν και να έχουν άποψη εναντίον όλων αυτών των πολιτικών γενικότερα σε όλο τον κόσμο, από τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι όλους τους υπολείπους και την ελληνική κυβέρνηση, αλίμονο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χτες λέγαμε ότι είχε γίνει χαμός με την ιστορία αυτή του Mob Blood και τον Tom Hardy, ο οποίος φέρεται να απολύθηκε. Υπήρχαν διαφωνίες στο cast, στα γυρίσματα κτλ. Χτες λοιπόν το βράδυ υπήρξε ένα αποκλειστικό δημοσίευμα από το αμερικανικό περιοδικό Variety, το οποίο είναι το πιο έγκυρο κινηματογραφικό μέσο, το οποίο μας είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι υπάρχει μεν παρασκήνιο, αλλά δεν υπάρχει καμία αποχώρηση Tom Hardy. Δεν απολύθηκε από τη σειρά, παρά τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον ηθοποιό να βρίσκεται εκτός της τρίτης σεζόν. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό δημοσίευμα, το Variety λέει ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί δημιουργική λύση και Tom Hardy να επιστρέψει στη σειρά, όπου υποδύεται τον γκάγκστερ Harry De Souza. Μάλιστα μέχρι και δηλώσεις είχαμε και από την Ellen Mirren, η οποία λέει ότι εντάξει τώρα αυτά λέει στα διάφορα γυρίσματα μπορεί να συμβαίνουν και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να έχει την δική του προσωπικότητα, μπορεί να είναι και λίγο ιδιόρυθμος και όλα αυτά,
αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα. Μάλιστα, τώρα που το θυμήθηκα, κάπου διαβάζαμε ότι επειδή έγινε όλος αυτός ο ντόρος, κάποιοι προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν και για το ότι, ας πούμε, εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις, συζητήσεις που γινόντουσαν στα γυρίσματα με την Έλεν Μίρεν, ειδικά η οποία έλεγε, ας πούμε, αναφέρθηκε σε πολιτικά ζητήματα και ειδικά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και με την Γάζα, και φέρεται να ήταν αντίθετος, ας πούμε, ο Τόμ Χάρντι, και γι' αυτό, λέει, τον έδιωξαν από τη σειρά. Υπήρξαν μέχρι και τέτοια συνωμοσιολογικά δημοσιεύματα, τα οποία δεν έχουν καμία βαρύτητα και δεν ισχύουν. Τουλάχιστον έτσι λένε οι πρωταγωνιστές εδώ, και έτσι λέει το πρωταγωνιστικό, το αποκλειστικό μάλλον, δημοσίευμα του Variety. Όλα αυτά για την αγαπημένη αυτή σειρά, πραγματικά, δηλαδή, είναι του Guy Ritchie, μία από τις πολύ ωραίες καινούργιες πρόσφατες γκανγκστερικές τηλεοπτικές σειρές που είχαμε δει τον πρώτο κύκλο και ήταν καταπληκτικός.

Η εμβληματική φωνή της Mercedes Sosa, Rin Del Angelito, Alex Twin Remix. Λοιπόν, πάμε για το τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, αυτοί ήμασταν για αυτήν την εβδομάδα. Θα τα πούμε την Τρίτη πια, το πρωί στις 10, λόγω του τριημέρου αυτό που έχουμε, του Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε όμορφα αυτό το τρίμερο που είναι μπροστά μας. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον CTFM στους 92. Όλα μέσα από το site αλλά και τα social του σταθμού. Υπάρχουν και μεταδόσεις στον Λευκό σήμερα το απόγευμα από τις 6 και μετά και Σαββατοκύριακο τα πρωινά από τις 10 και μετά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Σάραμ, Kid Cudi, She Came Along, υπέροχο και πολύ καλοκαιρινό για το τέλος. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό τρίμερο.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
9: με την υποστήριξη του City FM.
10: No

0: Kasarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
7: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
6: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας. CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Το Gazette.

0: Παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την ελληνικά καλώδια και τη σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. 92.
4: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Λιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92.
8: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Urban Vibes at Olong Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
4: με την υποστήριξη του City FM.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμώ το χέρι σου να αφήσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του City FM.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time. 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: No.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Urban Vibes at Olon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
3: με την υποστήριξη του CTFM.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
11: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
12: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
1: 92. 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Φανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμό το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Urban Vibes at Olong Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Olong Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
4: με την υποστήριξη του CTFM.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: right. That ain't right.
1: 92 City FM.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. 92.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
8: Λεμώ το χέρι σου να πίσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
7: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
9: Urban Vibes at Olon Concert. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου. Από τις 7.30 το απόγευμα, Olon Concert, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα.
2: Με την υποστήριξη του CTFM. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
15: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Λευκό 87 και 7. Μάξι Μακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ από το στούντιο του Αμαρουσίου, με διάφορα έτσι πραγματάκια, άλλα σοβαρά και άλλα ασόβαρα, όπως κάθε μέρα. Έχουμε αυτή την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έρχεται λίγο να αποτυπώσει τη νέα πολιτική πραγματικότητα μετά την ανακοίνωση 2 ολοκένουργιων κομμάτων, τα οποία τα είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, θα το συζητήσουμε συνέχεια. Έχουμε διάκριση για τη χώρα μας, εντός εισαγωγικών, μιας και έχουμε Έλληνα κατάσκοπο στη Βρετανία. Είναι μια διάκριση για τη χώρα μας, γιατί δεν είναι όταν καταφέρνεις και έχεις έναν κατάσκοπο σε ξένη χώρα, δεν είναι μια διάκριση για τον τόπο? Τι, μόνο τα βραβεία είναι? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα και θα τα δούμε συνέχεια. Για την ώρα μια πρώτη καλησπέρα.

Λοιπόν, διάκριση λοιπόν για τη χώρα μας, γιατί έχουμε τη σύλληψη ενός 46χρονου Έλληνα, οπότε είμαστε και κοντά στην ηλικία, νιώθω μια σύνδεση στον άνθρωπο, που κατηγορείται, λέει, για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών που πιστεύεται ότι είναι το Ιράν, σχετικά με την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο. Έτσι, είναι Έλλην, βλέπουμε εδώ αναφέρθηκε το όνομα του Ιωάννη Εδινίδη, έτσι, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας. Διότι λέγαμε πριν από λίγες μέρες για τον Jacob Elordi ως καινούριο Bond, έχουμε και εμείς τους δικούς μας κατασκόπους, φίλες και φίλοι. Δεν θα μας παίρνουν τα πρωτεία μόνο οι ξένοι με την κατασκοπία τους κατάσκοπ ψηλούς, κοντούς, Μαρτίνι, Σέικ και Νότ Στέρντ, εκεί όπλα, ιστορίες αυτά. Έχουμε και τους δικούς μας κατασκόπους, τους οποίους όχι μόνο έχουμε, αλλά τους στέλνουμε και στα εξωτερικά να κάνουν δουλίτσα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, διάκριση για τη χώρα, just in time for summer που λένε και στο χωριό μου, οπότε μια χαρά. Για τη συνέχεια έχουμε λίγο ένα blast from the past, το tok tok και το, θα λέγαμε αθάνατο, δεν είναι υπερβολή, life's what you make it.

21 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος και μου λέει αν έχουμε στείλει το βιογραφικό στην Amazon που έχει πλέον τα δικαιώματα του James Bond για το δικό μας παιδί. Δεν το ξέρω. Εικάζω ότι αυτή τη στιγμή έχει λίγο πιο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει, μιας και τον συλλάβανε, από το πιθανό του casting στις ταινίες James Bond. Τουλάχιστον όμως ο δικός μας άνθρωπος, το δικό μας παιδί, μπορεί να αποδείξει ότι όντως κάνω τη δουλειά μου. Δεν την έκανα πολύ καλά, γιατί με πιάσανε, βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι. Αλλά ξεκάθαρα είναι ενεργό μέλος του κόσμου της κατασκοπίας. Σε αντίθεση με τον άβολα ψηλό Τζέικομπ Ελόρντι που ακούγεται για το ρόλο του James Bond, ο οποίος και πολύ ψηλός είναι και θα είναι σαν σημαδούρα και δεν κάνει τη δουλειά. Οπότε, ποιον πρέπει να διαλέξουν κανονικά, το δικό μας το παιδί που με αποδείξεις πλέον, μιας και το συλλάβανε, είναι κατάσκοπος, ή τον Τζέικομπ Ελόρντι που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και τα. Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Άιντε.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό.
6: Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι. Υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
8: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακής.

0: Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Together we can.
6: Το Gazarte παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
8: Κορίτσια και αγόρια, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα με το να συντροφεύουμε τις υπέροχες selfies μας με κάποιο ρητό από κάτω. Δηλαδή, ότι αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις η φάτσα μου.
9: Ναι.
8: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να λάμψεις η φάτσα μου.
9: Ναι. Να το εξειδικεύσω λιγάκι.
8: Ναι.
9: Παιδιά, σταματήστε για ό,τι κάνετε να βάζετε μια φωτογραφία σας και από κάτω ένα στίχο του Λέξ. Χωρίς κράνος, αλλά πολιτάνος και οτιδήποτε άλλο. Και τι να γράφουν όμως, ρε.
8: Τίποτα. Εδώ, σέλφι στην πλατεία του χωριού.
9: Φάσαλα Απρίλιος 2025.
8: Πάρ' την πάτησα. Ναι.
9: Πάρ' το. Άντε, γεια.
7: Alternative.
10: Παναγιώτης Μένεγος.
11: Σταύρος Διοσκουρίδης.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

36 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, επιστρέψαμε. Είχαμε λοιπόν, σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr, η οποία προφανώς έγινε μιας και έχουμε την είσοδο δύο νέων πολιτικών παρατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα διατηρεί την πρωτιά με 23,5%, ενώ δεύτερη δύναμη, πάρα πολύ γρήγορα, εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%. Κακά νέα για το Πασόκ που ήλπιζε να πλασαριστεί ως δεύτερο κόμμα. Το Πασόκ είναι στο 10% με την ελπίδα για δημοκρατία να είναι ακριβώς πίσω από το Πασόκ με 9,5%. Υψηλές πτήσεις τουλάχιστον στην αρχή για τα δύο νέα κόμματα και το ποσοστό των αποφάσεων να παραμένει ψηλό στο 17%, παρακαλώ.

Πάντως έχει ενδιαφέρον προφανώς το ότι η έρευνα δείχνει και από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους το κάθε νέο κόμμα. Προφανώς η μερίδα του Λέοντος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ με 56% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θα ψηφίσουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι άλλο βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε η ελπίδα για δημοκρατία είναι πιο μοιρασμένη τα ποσοστά, με μάλιστα το 20% να είναι άλλο, άρα κόμματα που ενδεχομένως είναι έξω από το κοινοβουλευτικό τόξο ή τουλάχιστον δεν θέλανε να το πούνε. Από τη Νίκη βλέπουμε πολύ, 17%, από τη Νέα Δημοκρατία με 10% και ως συνήθως πλασάρεται ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, ότι παρά την κριτική που έχει δεχτεί, παρά αυτά που έπαθε ως πρωθυπουργός και πώς αυτό επηρέασε τον γκέλ του στο κοινό, παραμένει ένας πολύ δυνατός πολιτικός αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ θα έλεγα, αποτελούν τα στοιχεία της έρευνας το γεγονός ότι δύο νέα κόμματα πλασάρονται τόσο ψηλά, και αυτό σίγουρα δεν λέει κάτι καλό για τα υπάρχοντα κόμματα στο κοινοβουλευτικό τόξο, θα έλεγα εγώ, όταν μπορούν να μπουν σφήνα τόσο εύκολα δύο νέα πολιτικά κόμματα. Κάτι δεν πάει καλά στη συνταγή των αντιπολιτευτικών κυρίως κομμάτων, θα έλεγα εγώ. Αυτή είναι Kings of Convenience και το Misread.

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής, βλέπουμε εδώ έτσι τα ευρήματα της χθεσινής έρευνας της ALCO για το flash.gr. Μία έρευνα που λέμε ότι, λέγαμε πριν, ότι ουσιαστικά βάζει πολύ πολύ γερά και τα δύο νέα κόμματα στην εικόνα των εκλογών. Περισσότερο, όπως ήταν αναμενόμενο, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και λιγότερο αυτό της Μαρίας Χαριστιανού. Όμως δεν είναι λίγο πράγμα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ως πρόσωπό του ένα δεδομένο πολιτικό πρόσωπο, ένα έμπειρο πολιτικό πρόσωπο, να το βάλουμε πιο σωστά, να πλασάρεται ήδη μέσα στα κόμματα που θα διεκδικήσουν θέσεις στην Βουλή. Το έχουμε ξαναπεί ότι και τα δύο κόμματα αυτά ουσιαστικά κάνουν λίγο πιο δύσκολο να διακρίνεις τις πιθανότητες συμμαχιών όσο έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι η Νέα Δημοκρατία θα το εκλάβει αυτό ως κάτι θετικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ούτως ή άλλως. Έχουμε δρόμο για ομιλίες, έχουμε δρόμο για λάθη, έχουμε δρόμο για επικοινωνία. Κοινωνιακές νάρκες, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία τα συζητάμε σε κάθε προεκλογική περίοδο. Αλλά δεδομένο είναι ότι ο κόσμος θα έχει δύο ακόμα επιλογές. Τι να κάνουμε, όπως είναι στο σούπερ μάρκετ που κάποτε, θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχες 3-4 προϊόντα, 3-4 δημητριακά. Τώρα έχεις 10-12 δημητριακά. Έτσι, έχουμε περισσότερα δημητριακά στο ράφι του σούπερ μάρκετ που είναι ο πολιτικός μας χώρος. Κάτι είναι και αυτό, δεν ξέρω, κάτι είναι και αυτό.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
4: Θες να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Οκ.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation,

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charles.
3: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Urban Vibes at All On Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, All On Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
5: με την υποστήριξη του City FM. Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
12: Μια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ενλευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
4: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
3: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
4: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
3: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
4: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: En Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το En Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του En Λευκό 87,7. Discover great music.

Δύο λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας αυτό το καταπληκτικό βίντεο που κυκλοφορεί και μας έρχεται από τις ΗΠΑ και δείχνει ότι με αρκετά αστείο τρόπο αυτή τη φορά και όχι με κάποιο άσχημο τρόπο που είναι δύσκολος κάπως στο μάτι, ότι η εξουσία καμιά φορά δεν σου αφήνει να δεις ούτε τα βασικά, και εννοώ ότι λίγο παραπάνω εξουσία σε κάνει να νομίζεις ότι μπορείς να λυγίσεις και την πραγματικότητα για να την ταιριάξεις το δικό σου αφήγημα. Τι εννοώ? Κυκλοφορεί ένα καταληκτικό βίντεο λοιπόν από τις ΗΠΑ όπου ένας αστυνομικός σταματάει μια κυρία στην Φλόριντα για να της κόψει κλίση με την κατηγορία ότι οδηγούσε κρατώντας το κινητό στο δεξί της χέρι. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η εν λόγω κυρία έχει γεννηθεί χωρίς να έχει δεξί χέρι και του δείχνει ότι είναι λίγο αδύνατον να μπορώ να κρατάω το κινητό όταν δεν έχω χέρι, και το σηκώνει μάλιστα γελώντας η γυναίκα, δεν πιστεύει αυτά που ακούει, και του λέει ότι μήπως έκανες λάθος να το λήξουμε, και ο αστυνομικός προφανώς, επειδή το νέκταρ της εξουσίας είναι πάρα πολύ γλυκό, αρνείται να δεχτεί την ήττα του. Της λέει ότι βάση περιπτώσει εγώ σε είδα να το κρατάς, του ξαναδείχνει αυτή η κακομοίρα το χέρι της και του λέει χριστιανέ μου δεν μπορώ να κρατήσω κάτι, δεν έχω χέρι, και αναγκάζεται τέλος πάντων ο αστυνομικός να της λέει ορκίζεσαι στο Θεό, και ξανασηκώνει το χέρι που της λείπει η κυρία, η οποία γελάει διαρκώς αυτή την ιστορία, και της λέει αυτός θέλοντας να σώσει ό,τι σώνεται, λέει με το άλλο σου το χέρι, και αναγκάζεται να σηκώσει το αριστερό της χέρι και να του δείξει ότι με το αριστερό μου κρατούσα το τιμόνι, χριστιανέ μου, δεν γίνεται να κάνω με ένα χέρι δύο πράγματα. Έτσι είναι αυτό το πράγμα με την εξουσία, παιδιά, ειδικά όταν συνδέεται και με τις αστυνομικές αρχές έχουν λίγο. Τους βαράει λίγο παραπάνω, τι να κάνουμε. Δεν δέχονται ακόμα και αυτά που φαίνονται με το γυμνό μάτι.

το 10 λεπτά μετά τις 7, λευκό 87 και 7. Και να λοιπόν που υπάρχουν πράγματα που με εκπλήσουν. Δηλαδή δεν μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να με πιάνουν τελείως απροετοίμαστο, αλλά η σειρά Spider-Man Noir που ανέβηκε τώρα με τον Nicolas Cage στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε μια αρκετά προχωρημένη ηλικία για action ρόλο, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, και με την εμφάνιση και το γενικότερο υποκριτικό στυλ του Nicolas Cage, δεν περίμενα να με τραβήξει. Κι όμως, παιδιά, ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής είναι ένα εξαιρετικό δείγμα του πώς μπορείς να πάρεις ένα σχετικά κουρασμένο αφήγημα υπερηρών και να το κάνεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και πραγματικά πρωτότυπο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι το source material, δηλαδή το comic πάνω στο οποίο βασίζεται, είναι αρκετά πρωτότυπο, όπως όλη η σειρά Noir της Marvel. Πριν από αρκετά χρόνια η Marvel έκανε μια σειρά που λεγόταν Noir και έπαιρνε κλασικούς της χαρακτήρες και τους μετέφερε εντός εκτός εισαγωγικών στη δεκαετία του 30, ουσιαστικά κάνοντας μαυρό-άσπρα comic. Στο Amazon Prime σου δίνεται μάλιστα δυνατότητα να δεις την σειρά με δύο τρόπους, είτε έγχρωμη είτε μαυρό-άσπρα, για να ταιριάζει περισσότερο στο κόμικ, αλλά την παράσταση κλέβει και όχι, δεν τη χαλάει ο Nicolas Cage, ο οποίος δίνει ρέστα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στον ρόλο του Ben Reilly, έστω και αυτό είναι λίγο διαφορετικό από το κόμικ, και αξίζει πάρα πολύ την προσοχή σας, έστω και αν πολλές φορές παρεξηγούμε τον Nicolas Cage για την τάση του να είναι κάπως υπερβολικός στους ρόλους του. Εδώ τα πηγαίνει υπέροχα. Αυτός εδώ είναι ο Fink και το Pretty Little Thing.

21 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7 και δυστυχώς θα το πω αυτό, έχουν αρχίσει και κάνουν σιγά σιγά τις γύρες τα βιντεάκια από τα άτυχα παιδιά που πηγαίνουν για σεζόν στα νησιά, και λέω άτυχα γιατί ανεβάζουν βίντεο με τα σπίτια που τους έχουν δώσει οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για να μείνουν για όλη τη σεζόν, και είναι πολλά από τα βίντεο να πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου. Μάλιστα, έχοντας το χειρότερο που θυμάμαι εγώ, ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος πήγαινε και αυτός για πολλά χρόνια σε ρή σεζόν σε νησιά, και μου έστειλε διάφορες φωτογραφίες από τα σπίτια που τον βάζα να μένει. Αλλά νομίζω το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο σπίτι που έμεινε, το οποίο ήταν και βοήθησε την απόφασή του να μην ξανακάνει σεζόν σε νησί. Το οποίο, παιδιά, ήταν χωρίς υπερβολές σαν κελί φυλακή. Ήταν πάρα πολύ μικρό, εξαιρετικά χαμηλοτάβανο, με φοβερή υγρασία. Έχει ένα κουζινάκι για να κάνει κάτι τυπικές μαγειρικές, ας πούμε. Ένα κρεβάτι, το οποίο ο Θεός να το κάνει κρεβάτι. Και εκεί έβγαλε 3 μήνες από τη ζωή του. Λες και τον βάζανε μέσα για δολοφονία. Δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν ό,τι πιο καταθλιπτικό έχω δει στη ζωή μου. Επομένως, βλέποντας τα βίντεο που παίζουν online, εγώ θα πω καλά κουράγια στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει σε ζώνη, που ξεκινάνε τώρα. Το καλοκαίρι για εσάς είναι μεγάλο, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει από τώρα, δηλαδή πριν καν μπούμε καλά-καλά στον Ιούνιο. Και καλά κουράγια αν σας έχουν βάλει σε κάποιο κελί αντίστοιχο με αυτό που είχαν βάλει το φίλο μου πριν από αρκετά καλοκαίρια. But she's a...

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε

0: συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο, το τρένο στο ρουφ. Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: Αχ, αυτά τα ίσως είναι η πιο οριστική απάντηση.

38 λεπτά μετά τις 7 είναι λευκό 87 και 7. Και αν νομίζατε ότι δεν έχουμε και σήμερα κάποια, κάποιο έντρι στο περίφημο αυτό ερωτικό γαυγαδάκι, παύλα, σχεσάκι μεταξύ Τραμπ και Ιράν, έχουμε ανάρτηση του Αμερικάνου Προέδρου, ο οποίος λέει: μπαίνω στην αίθουσα επιχειρήσεων για την τελική απόφαση. Έτσι, μας ενημερώνει ρε παιδί μου ότι δεν είναι ας πούμε ότι το deal, το βλέπουμε, το συμφωνούμε, μας λέει και τις κινήσεις του, τις σωματικές του κινήσεις, δηλαδή πάω τώρα εγώ, έχω ξεκινήσει με τα πόδια και πάω, μπαίνω στην αίθουσα επιχειρήσεων, τώρα δεν είναι ότι είμαι μέσα ή οι διπλωμάτες έχουν κάνει τη δουλειά τους, εγώ πάω, έχω ξεκινήσει με τα ποδαράκια μου και πάω προς την αίθουσα επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι πλέον γυρίζουν κάποιο ντοκιμαντέρ, δεν εξηγείται αλλιώς. Γυρίζουν κάποια σειρά η οποία θα βγει του χρόνου, του παραχρόνου, στο Netflix, στο Disney, στο Amazon Prime, ξέρω, στην Κοσμοτέ, δεν ξέρω, κάπου θα βγει εν πάση περιπτώσει. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί υπάρχουν τόσα πολλά επεισόδια σε αυτό το σύριαλ. Το οποίο έχει λίγο μια σαν σασμούρε, παιδί, δεν έχει τον ατελείωτο. Ή λάμψεις, ακόμα χειρότερα όσον αφορά τον ατελείωτο του πράγματος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτή είναι η Χέντε και το The Beginning of the End. Όχι τυχαία. Have you ever woken up and wondered where you are and why you're naked? You are now listening to Headache.

50 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω και πάω στην ευχή του Θεούλη. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Μακόβολος ήταν εδώ, στα στούντιο του Εν Λευκό 87 και 7, στο Μάρουσι. Ευχές για ένα καλό τριήμερο, όχι ούτε καν Σαββατοκύριακο, γιατί το θυμήθηκα πάλι ότι Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή. Έτσι, όλα καλά θα πάνε. Τα λέμε πάλι από Τρίτη, λογικά, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ευχές για ένα πολύ καλό τρίμερο, λοιπόν. Και δεν χανόμαστε, ακολουθεί έβαθα το κάτω. Καλό τρίμερο και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: other great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο. Μίδιατε. City on Web.
5: cityfm92.gr.
3: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
6: cityfm92.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Urban Vibes Atollon Concept. Μια βραδιά για όλους. Μετά τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο, μετά τη βόλτα. Έλα όπως είσαι και μπες στο Vibe. Steve Keys, Γιάννης Κυριαζής, Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα, Atollon Concept, Music, Drinks, People, υπέροχη ατμόσφαιρα. Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα,
3: με την υποστήριξη του CTFM.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
14: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
13: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
14: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
13: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
14: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
15: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.
16: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Discover great music.

Τήρησα την υπόσχεσή μου. Σας έχω πει ότι κάθε Παρασκευή ακούμε πολύ φρέσκες μουσικές και ξεκινήσαμε με ένα ολόφρεσκο κομμάτι από τους Jungle και το νέο τους άλμπουμ, το οποίο θα μας έρθει κατά μεσής του Αυγούστου. 14 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει, θα λέγεται Sunshine, και αυτό που μόλις τελείωσε στον αέρα το Είναι Λευκό ήταν το πρώτο single, The Wave. Ο τίτλος σίγουρα από τα αγαπημένα μας, τόσο good feeling όσο μπορεί κανείς να βρει σε ένα τραγούδι, το οποίο θα τον ηρεμεί και θα τον πηγαίνει λίγο σε άλλη διάσταση. Το χρειαζόμαστε. Ουφ, Παρασκευή επιτέλους να σωθούμε από αυτή την εβδομάδα που είχε πολλή δουλειά αλλά και ωραία πράγματα. Χαλαρώνουμε παρέα μέχρι τις 10. Έβα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον αέρα του Είναι Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Πάρα πολύ ωραία και έντονη πόλη αυτή την εβδομάδα η Αθήνα μας. Πάρα πολλά πράγματα και δρόμενα και φεστιβάλ και ταινίες και προβολές και συναυλίες και χαμός. Πόσο ωραία θα ήταν να μην είχε και κίνηση, να μπορούσαμε να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο χωρίς αναμονή. Πόσο πιο τέλεια θα ήταν να υπήρχε ένας τεράστιος ποδηλατόδρομος που να ένωνε όλες τις γειτονιές και μάλιστα να ήταν ικανά φαρδής που να χωρούσε και τα ποδήλατα αλλά και τους πεζούς. Να περπατάνε και αυτοί χωρίς να κοιτάνε, ρε παιδί μου, μήπως μπουρδοκλωθούν σε καμία πλάκα που έχει, ας πούμε, πεταχτεί και φύγει από τη θέση της. Λέω τώρα κι εγώ τρέλες. Πάμε όμως σε μια μουσική τρέλα που μπορεί και να μας καταβάλει στο μέλλον. Πρόκειται για ένα καινούριο όνομα, το οποίο όμως έχει πολύ ιδιαίτερη φωνή και μάλιστα καλός ή κακός, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητα καλό, αλλά μοιάζει η φωνή της με την Amy Winehouse. Ή έχει αυτό το touch, δεν μοιάζει ακριβώς, αλλά έχει αυτή τη δυναμική. Η Sky Newman κυκλοφόρησε σήμερα ένα ολοκένουργιο EP και θα ακούσουμε τώρα στον αέρα του Ενλευκό στους 87,7 το καινούργιο τραγούδι μέσα από αυτό, Man of the House.

Black Coffee και Jimmy Jules. Τρίπη υγεία στον αέρα. Τον Λευκό στο 87,7. Στα social media θα βρείτε φωτογραφίες από το πάρτι μας που ήταν μία εβδομάδα πριν και περάσαμε απίθανα. Και επίσης θα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube το καινούριο Εν Λευκό Mini Concert με την Ειρήνη Σκυλακάκη να παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ. Στο τέλος δείτε και τη συνέντευξη, την έχω κάνει εγώ και ωραία πέρασα, πολύ ωραία, πάντα μου αρέσουν οι συνέντευξεις. Κατά τα άλλα, Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Και άστο, το έχουμε καταλάβει, όσο και να εκμοντερνιζόμαστε, τελικά καταλήγουμε σε εκείνη τη διατροφή που έκανε ένας παππούς σε ένα καφενείο. Άλλο ένα πολύ καινούριο, Robert Owens, αυτή η σπουδαία φωνή στο Resolution.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: situations will change. Things won't remain the same. That we're gonna find a resolution. We're gonna find a solution.
1: And
0: let's go
1: off of
0: the
1: Tacom.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ελευκό 87.7.
4: Discover great music.

Lips από Cigarettes After Sex, εδώ διασκευασμένο από Pete Tong, Mo Blanc, Max Zotti και Monolink, όλη η παρέα του σύγχρονου ηλεκτρονικού ήχου. Στον Ενλευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Εύα Θεοτοκάτου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Απόψε Παρασκευή 29 Μαΐου και αλλάζει η κατάσταση από ό,τι λένε στο ελληνικό διαδίκτυο. Είτε το θεωρήσουμε καλό είτε κακό, το σίγουρο είναι ότι θέλει περαιτέρω μελέτη το όλο ζήτημα, διότι το ΕΣΟΥΡΟΥ ζητάει πλέον από τους Έλληνες YouTubers να γραφτούν στο μητρό του. Αφορά και το YouTube αλλά και το Vimeo. Οτιδήποτε δημοσιεύεται με εικόνα και ήχο, χωρίς να διευκρινίζουν πόσους followers χρειάζεται να έχει κάποιος ή αν υπάρχουν έσοδα από το YouTube AdSense, δεν υπάρχει καμία τέτοια διευκρίνηση. Παρ' όλα αυτά απαιτείται να γραφτεί κανείς στο μητρό. Έχουν λάβει λοιπόν από το ESRU μήνυμα πάρα πολλοί YouTubers και από τη μία αυτό λοιπόν μας προστατεύει από ρατσιστικό υλικό, από επικίνδυνο υλικό και όλα αυτά. Από την άλλη βέβαια κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει στη δημιουργικότητα των YouTubers, που είναι η ψυχή του διαδικτύου και είναι και μια ελεύθερη φωνή με την ελαφρότητά τους ή με τη σοβαρότητά τους. Αυτό το παίρνεις πακετάκι, δεν είναι απαραίτητο να διαχωρίζεται ούτε να κατηγοριοποιείται. Για να δούμε πώς θα πάει. Άλλο ένα καινούριο στον αέρα του Ενλευκό. Μου άρεσε πάρα πολύ, κυκλοφορία Απριλίου, να το βρείτε στο Bandcamp. RSF συνεργάζεται και με ένα πολύ σπουδαίο όνομα. Αυτό είναι το Far From

0: Clank Druid, από όνομα δεν τα πάνε καλά, αλλά το κομμάτι τα σπάει. A spoonful of honey, πιο παλιό αλλά αγαπημένο. Στον Ενλευκό στους 87,7 είστε συντονισμένοι. Μου ήρθε και το mail γιατί δεν το παρακολούθησα, δεν ήθελα να συγχυστώ, μην και είχαμε καμιά ατυχία εκεί πέρα και δεν βρίσκαμε νικητή, αλλά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη, ο οποίος κέρδισε σήμερα στο χρηματοκιβώτιο. Από ό,τι με ενημερώνει εδώ το email μου, απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, ήταν στη δουλειά του όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα και αυτή την περίοδο μετακομίζει και με τα χρήματα θα αγοράσει καινούρια έπιπλα, μιας και μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τα έπιπλα της ΕΕ.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
7: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
6: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
7: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
6: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
3: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίνου. Αυτή την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Discover great music.
2: And Lefko 87.7.

πει στο τελευταίο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, vocals από μακριά, από τα ταξίδια του Νάκαρ, στον αέρα του είναι λευκό στις 87,7 για το ξεκίνημα, το track που ξεχωρίζουμε από το τελευταίο του άλμπουμ. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε, είναι λευκό 87,7. Γύρισμα του καιρού, συννεφιά, αέρας, κρύο δεν κάνει.

Μια απελευθερωτικό τίτλο για την Ρώμη που εκφράζεται και εκφράζει χιλιάδες κόσμου. Love who you love, χωρίς να δίνεις αναφορά και χωρίς να κοιτάς τα πρέπει και τα μη. Στον Άνι Λευκόσιος 87,7 είστε συντονισμένοι. Παρασκευές παίζουμε φρέσκες μουσικές. Άλλο ένα θα ακολουθήσει πολύ καινούριο. Στο μεταξύ να πω σε εσάς που είστε στο δρόμο και σε σχετική κίνηση εκεί στις εξόδους της πόλης, ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά. Δεν υπάρχει και πρόβλημα που έχετε πέσει και σε λίγη κίνηση. Θέλω να πω ότι παίζουν τα νεύρα σας, αλλά από την άλλη φεύγετε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ας κάνουμε εκεί focus και σας χειροκροτούμε πραγματικά πώς το καταφέρνετε. Είναι αυτό που θα θέλαμε κι εμείς. Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Ιταλό Νίκο Μωράνο με συνεργασία με το project των Me Why. Το κομμάτι λέγεται «Ο Νάνα, δυναμώστε».

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 92. CityFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

ο ένας σε οδηγεί στον άλλον, είτε πηγαίνει μπροστά είτε πηγαίνει προς τα πίσω. Εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι το προς τα πίσω το ανακαλύψαμε επειδή το μπροστά είναι σπουδαιότερο. Και το έργο των Daft Punk και του Thomas έχει μείνει στην ιστορία, ενώ τον Who's Who έχει ξεφύγει και λίγο, είναι στα πιο ψηλά γράμματα της ιστορίας. Εδώ είμαστε παρέα στον Εν Λευκό, Εύα Θεό το κάτω σας μιλάει, διαλέγει μουσικές απόψε Παρασκευή, και όσο εμείς κάνουμε πραγματικά την ωραία μας φασούλα εδώ πέρα, βλέπω ότι οι καλλιτέχνες δεν σταματάνε να εξελίσσονται. Διαβάζω πως οργανώνονται τα νέα συγκροτήματα για μία ακόμα πιθανή πλατφόρμα που θα μπορούν να μοιράζονται τη μουσική τους χωρίς μεσάζοντες. Όταν θα γίνουν περισσότερα επ' αυτού θα σας ενημερώσω, και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε νέους καλλιτέχνες εννοείται πως το κάνουμε. Νέος καλλιτέχνης και ο Μαρί μας έρχεται από τη Γερμανία. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται OK και κυκλοφόρησε, μάλλον δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: Wasting my

way down south, baby.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: dance like nobody's watching.
1: City FM.
2: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

House.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.